του. Σου και εσύ αν πάμε αυσά, σου και πάμε πάνε και μάλι. Καλά κολόμπα τι τίκος μάβαρτεν λοιπόν ήταν ένα τσάρα Σάββατα που τα έτσι Εν τίντεν Σάπτου κλειβόν με νικοτάγγελ Στούγγελ Ακουστούς Καλά εγώ νομρικόρ Την τάγγελ τσάβι νιπον τάγγελ Βολούλα Σάπαρ θεύγω σαν το σπίτα Τάγγελ τσίρα νιπον τάγγελ Βολούλα Σάπαρ Θεύγω σκαβανά το σκαβαντό στο βόλου. Την εβούκουν υπόν πάμε αρσα σάπερ που τέα, μενικό βούκουν υπόν κουρού βόλατο. Πάμε αρσα σάπερ που τέα, καβίταν σα σάραγαν καλάν κουρό, εν τίντεν μενικό σάπτου κλειβόν τάγκαλ στούγκαλ ακουστούς. Κλόγα τώρα καν σου και γράει παμπακιό, τέταν παντζρέαν στο ιό. Μουκι μουκι, παντζρέαν στο ιό, εν πούντι και μαγόν, εν καν σαπ μάγκε, σα σαραγάν βοντάν εν. Προσεκάβαν ερέρι μακασάριγγι, FM, σαν το σοκάλι κομμάς κανσάω. Τύπον παρήγγι κασεατάν, νιντζι, κασαράσαν, καλαντσάραν, άγγεν υπον παντζρέαν μακαρίο, μόνο πω και μαγόν. Lan ugi nindakaken menapa kemawon ingkang saged wonten hasilipun kagem panjenengan sedaya. Inggih pamirsa sarang budaya kados padatan sasarangan kula kalan panjenengan mangke ngantos jam kalih. Inggih pramila monggo ingkang badhe gabung kula aturi 08.5 sekawan 00 sanga kali gangsal 0 di Mbak Titi Kusuma Wardani mangke badhe ngaturaken tembang-tembang Jawi lan ugi kabudayan Jawi pamirsa sapa budaya kesenian adat istiadat kabudayan menika panci kalebet sistem religi ing menapa nggih minangka ekspresi nggih ingkang ngelemboro lan ugi kabangun sampun antawis dangu secara turun temurun ing kehidupan masyarakat pramila babagan menika kedah dipun pikantuk apresiasi perhatian nggih utawi tanggapan ingkang positif saged tetep dipun hormati ing dalam kehidupan bangsa kehidupan bangsa bangsa sewana nek nggih anggo bangsa nggih. Ya pemirsa sahabat budaya kawitan sesarengan monggo kula badhe ngaturaken tembang menika kagem panjenengan. Nggih, sinambi panjenengan mbok bilih badhe layah-layah.